Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Καλοκαιράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Βρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Kokkinakis and the Boss Crew in the morning.
1: Να σπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που ήταν πάτε να μπείτε στην θέση σας.
2: Προσοχή ρε μα***!
3: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες. Λέω δεν σηκώθηκες δρακάρι.
2: Ρε πας καλά.
3: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Αν ο Σκάτζ έχει θλίψει, θα στραχωρηθώ πάρα μα πάρα πολύ. Αν έχεις εσύ, όχι τόσο.
4: Το ρίξε. Μπαμ.
1: Χαίστηκε.
2: Το παρεθείτε.
1: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα στα κέικ.
3: Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει. Σε περλίσω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
1: Σκάτζ, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
3: Εγώ θα έρθω 31.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: τσουλήθρα με νερό
1: και φουσκωτάκια, πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Ποια είναι η κοπέλα?
2: Ντροπή.
1: Η κοπελίτσα εδώ, ποια είναι το κοριτσάκι?
3: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
1: Πώς κάτσε, πώς έκανε το γαϊδουράκι? Καλετσόντα.
2: Δεν είναι τσόντα.
1: Συγγνώμη, φίλε.
3: Δεν το δέχομαι.
1: Είναι το shallow sex. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
3: Με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι, η ρηχή διείσδυση. Πώς να σου το πω? Τόσο δούλη. Λιλιλιλιλι.
4: Ό,τι είναι τώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
4: Σκάτς, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
1: Εγώ θα έρθω 31.

0: Σάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Σάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Να σμπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που θα πάτε να μπείτε στην θέση σας.
2: Προσοχή ρε μ***α.
3: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες. Λέω δεν σηκώθηκες δρακαρίου.
2: Ρε πας καλά.
3: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Πάνω σκάτζε έχει θλίψει. Ναι. Να στραχωρηθώ πάρα πολύ. Αν έχεις εσύ, όχι τόσο.
4: Το ρίξε.
1: Χαίστηκε.
2: Το βαρεθείτε.
1: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα
3: εγώ
1: στα
3: κέρια. Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει.
2: Σε περλίς.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
1: Σκάτ, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
3: Εγώ θα έρθω 31.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου?
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής?
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Μυρίζει λουχουδιά!
4: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
3: Πού πήγε πάλι!
4: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο Πετσάπ 88. .gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: τώρα. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: 10 στη σειρά.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Ποια είναι η κοπέλα?
2: Τροπή.
1: Η κοπελίτσα εδώ, ποια είναι το κοριτσάκι?
3: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
1: Πώς κάτσε, πώς έκανε το γαϊδουράκι? Αυτό είναι τσότα.
2: Δεν είναι τσότα,
1: συγγνώμη φίλε.
3: Δεν το δέχομαι.
1: Είναι το shallow sex, ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
3: Με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι, η ρηχή διείσδυση, πώς να σου το πω. Τόσο δούλη.
4: Ό,τι είναι τώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
4: Σκάτ, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
1: Εγώ θα έρθω 31.
6: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
1: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
0: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8. Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
4: Πέτσα από 88.gr.
2: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Βρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Να σπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που ήταν πάτε να μπείτε στην θέση σας.
2: Προσοχή ρε μ***α.
3: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες. Λέω δεν σηκώθηκες δακαρίου.
2: Ρε πας καλά.
3: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Αν ο Σκάτζ έχει θλίψη, θα στραχωρηθώ πάρα πολύ. Αν έχεις εσύ, όχι τόσο.
4: Το ρίξε. Μπαμ!
1: Χαίστηκε.
2: Το βαρεθείτε!
1: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα στα κέικ.
3: Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει. Σε περλίσσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
1: Σκάτζ, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
3: Εγώ θα έρθω 31.
2: Μυρίζει λουχουδιά.
6: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
2: Πού πήγε πάλι?
6: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
6: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

0: οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr. Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores. Mosaic Store! Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Ποια είναι η κοπέλα?
2: Τροπή.
1: Η κοπελίτσα εδώ, ποια είναι το κοριτσάκι?
3: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
1: Πώς κάτσε, πώς έκανε το γαϊδουράκι? Αυτό είναι τσόντα. Καλετσόντα.
2: Δεν είναι τσόντα, συγγνώμη φίλε.
3: Δεν το δέχομαι.
1: Είναι το shallow sex, ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
3: Με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι, η ρηχή διείζητηση, πώς να σου το πω.
2: Τόσο δούλη. Λιλιλιλιλι.
4: Ό,τι είναι τώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
4: Σκάτ, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
1: Εγώ θα έρθω 31.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

0: Ζάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44880.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Να σμπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που ήταν πάτε να μπείτε στην θέση σας.
2: Προσοχή ρε μα***!
3: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες. Λέω δεν σηκώθηκες δρακάρι.
2: Ρε πας καλά.
3: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Αν ο Σκάτζ έχει θλίψει, θα στραχωρηθώ πάρα πολύ. Αν έχεις εσύ, όχι τόσο.
4: Το ρίξε. Μπαμ.
1: Χαίστηκε.
2: Το βαρεθείτε.
1: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα στα κέικ.
3: Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει. Σε περλίσω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
1: Σκάτζ, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
3: Εγώ θα έρθω 31.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου?
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής?
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.

0: Πετσόπου 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Σόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
0: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
0: Και online.
1: Πετσόπου88.gr. Πετσόπου 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Καλοκαίρι θα πει θερινό σινεμά και εμείς το ζούμε σε ένα από τα πιο iconic θερινά της πόλης μας. Στο Σινέ Αύρα, στην Πλάζα Ρετσούς που διαθέτει και άνετο ελεύθερο πάρκινγκ. Απολαύστε τις νύχτες του Αυγούστου, παρέα με αγαπημένες ταινίες και πολυαναμενόμενες πρεμιέρες στο πιο δροσερό σημείο της πόλης, δίπλα στη θάλασσα. Σινέ Αύρα, εισιτήρια στην είσοδο στο goldmall.gr ή στο more.com.

0: βρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Vegas and the Boss Crew in the morning.
1: Ποια είναι η κοπέλα?
2: Ντροπή.
1: Η κοπελίτσα εδώ, ποια είναι το κοριτσάκι?
3: Stop! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
1: Πώς κάτσε, πώς θα έκανε το γαϊδουράκι? Αυτό είναι τσότα.
2: Δεν είναι τσότα.
1: Συγγνώμη, φίλε.
3: Δεν το δέχομαι.
1: Είναι το shallow sex. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
3: Με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι, η ρηχή διείσδυση. Πώς να σου το πω? Τόσο δούλη.
4: Ό,τι είναι τώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
4: Σκάτ, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
1: Εγώ θα έρθω 31.
2: Μυρίζει λουχουδιά.
6: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
2: Πού πήγε πάλι?
6: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια. Σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Να σμπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που θα πάτε να μπείτε στην θέση σας.
2: Προσοχή ρε μ***α.
3: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες. Λέω δεν σηκώθηκες δρακαρίου.
2: Ρε πας καλά.
3: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Πάνω σκάτσε έχει θλίψει. Ναι. Να στραχωρηθώ πάρα μα πάρα πολύ. Ανοίξε εσύ, όχι τόσο.
4: Το ρίξε. Μπαμ.
1: Χαίστηκε.
2: Το βαρεθείτε.
1: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα στα κέικ.
3: Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει.
2: Σε περλίσω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
1: Σκάτ, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
3: Εγώ θα έρθω 31.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
3: Πού πας?
6: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
3: PetShop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

0: βρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Ποια είναι η κοπέλα?
2: Τροπή.
1: Η κοπελίτσα εδώ, ποια είναι το κοριτσάκι?
3: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
1: Πώς κάτσε, πώς έκανε το γαϊδουράκι? Αυτό είναι τσότα.
2: Δεν είναι τσότα,
1: συγγνώμη φίλε.
3: Δεν το δέχομαι.
1: Είναι το shallow sex, ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
3: Με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι, η ρηχή διείσδυση, πώς θα σου το πω.
2: Τόσο δούλη.
4: Ό,τι είναι τώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
4: Σκάτ, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
1: Εγώ θα έρθω 31.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Σάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Σάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
2: Μυρίζει λουχουδιά.
3: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
2: Πού πήγε πάλι.
3: Όπου και αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
3: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
1: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Please do the radio.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Να σμπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που θα πάτε να μπείτε στην θέση σας.
2: Προσοχή ρε μ***α.
3: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες. Λέω δεν σηκώθηκες δρακαρίου.
2: Ρε πας καλά.
3: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Ο Σκάτζ έχει θλίψει. Ναι. Να στραχωρηθώ πάρα μα πάρα πολύ. Αν έχεις εσύ, όχι τόσο.
4: Το ρίξε. Μπαμ.
1: Χαίστηκε.
2: Το βαρεθείτε.
1: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα στα κέικ.
3: Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει.
2: Σε περλής.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
1: Σκάτζ, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
3: Εγώ θα έρθω 31.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
1: Πού πας?
2: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Σόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Chris and the Boss Crew in the morning.
1: Ποια είναι η κοπέλα?
2: Τροπή.
1: Η κοπελίτσα εδώ, ποια είναι το κοριτσάκι?
3: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
1: Πώς κάτσε, πώς θα έκανε το γαϊδουράκι?
4: Καλετσίδα.
1: Καλετσόντα.
2: Δεν είναι τσόντα.
1: Συγγνώμη, φίλε.
3: Δεν το δέχομαι.
1: Είναι το shallow sex. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
3: Με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι, η ρηχή διείσδυση. Πώς θα σου το πω?
2: Τόσο δούλη. Λιλιλιλιλι.
4: Ό,τι είναι τώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
4: Σκάτς, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
1: Εγώ θα έρθω 31.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου.
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής.
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

0: these beautiful things that I've got.
1: Ζου 90,8.
2: Alright, let's go.
1: Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Όλες.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Το σύγχρονο στυλ. Δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr. Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores. Mosaic Store! Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, Panagiamo. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν. If you don't like something...

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Να σμπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που ήταν πάτε να μπείτε στην θέση σας.
2: Προσοχή ρε μ***α!
3: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες. Λέω δεν σηκώθηκες τα καρδιά.
4: Ρε πας καλά.
3: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Αν ο Σκάτζ έχει θλίψει, θα στραχωρηθώ πάρα μα πάρα πολύ. Αν έχεις εσύ, όχι τόσο.
5: Το ρίξε. Μπαμ.
1: Χαίστηκε.
2: Το βαρεθείτε.
1: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα στα κέικ.
3: Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει.
2: Σε περλίσω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
1: Σκάτζ, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
3: Εγώ θα έρθω 31.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
7: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με.

0: Σάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Σάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo.

0: καλοκαίρι στην πόλη. Εκε Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Ποια είναι η κοπέλα?
2: Ντροπή.
1: Η κοπελίτσα εδώ, ποια είναι το κοριτσάκι?
3: Stop! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
1: Πώς κάτσε, πώς έκανε το γαϊδουράκι? Αυτό είναι τσότα. Καλετσότα.
2: Δεν είναι τσότα,
1: συγγνώμη φίλε.
3: Δεν το δέχομαι.
1: Είναι το shallow sex, ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
3: Με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι, η ρηχή διείσδυση, πώς να σου το πω.
2: Τόσο δούλη.
4: Ό,τι είναι τώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
4: Σκάτ, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
1: Εγώ θα έρθω 31.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

0: ChatGPT.
1: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
0: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
1: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
0: Γυαλιά ηλίου?
1: Το ίδιο.
0: Φακούς επαφής?
1: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
0: Τι είπες?
1: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
0: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
2: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
0: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Παίζουμε. Τι σε

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Να σμπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που ήταν πάτε να μπείτε στην θέση σας.
2: Προσοχή ρε μα***!
3: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες. Λέω δεν σηκώθηκες δρακάρι.
2: Ρε πας καλά.
3: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Αν ο Σκάτζ έχει θλίψει, θα στραχωρηθώ πάρα πολύ. Αν έχεις εσύ, όχι τόσο.
4: Το ρίξε. Μπαμ.
1: Χαίστηκε.
2: Το βαρεθείτε.
1: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα στα κέικ.
3: Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει. Σε περλίσω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
1: Σκάτζ, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
3: Εγώ θα έρθω 31.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Ποια είναι η κοπέλα?
2: Ντροπή.
1: Η κοπελίτσα εδώ, ποια είναι το κοριτσάκι?
3: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
1: Πώς κάτσε, πώς έκανε το γαϊδουράκι?
4: Καλετσίδα.
1: Καλετσόντα.
2: Δεν είναι τσόντα, συγγνώμη φίλε.
3: Δεν το δέχομαι.
1: Είναι το shallow sex, ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
3: Με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι, η ρηχή διείσδυση, πώς να σου το πω. Τόσο δούλη.
4: Ό,τι είναι τώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
4: Σκάτς, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
1: Εγώ θα έρθω 31.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouje.gr.

0: τσουλήθρα με νερό
1: και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please the radio phone, Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Να σπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που ήταν πάτε να μπείτε στην θέση σας.
2: Προσοχή ρε μ***α!
3: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες. Λέω δεν σηκώθηκες δακαρίου.
4: Ρε πας καλά.
3: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Αν ο Σκάτζ έχει θλίψη, ναι. Θα στραχωρηθώ πάρα πολύ. Ανοίξε εσύ, όχι τόσο.
5: Το ρίξε. Μπαμ!
1: Χαίστηκε.
2: Το βαρεθείτε!
1: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα
3: εγώ
1: στα κέικ.
3: Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει. Σε περλίσσα.
2: Καλό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
1: Σκάτ, πότε επιστρέφουμε?
4: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
3: Εγώ θα έρθω 31.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Hey!

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Ποια είναι η κοπέλα?
2: Τροπή.
1: Η κοπελίτσα εδώ, ποια είναι το κοριτσάκι?
3: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
1: Πώς κάτσε, πώς θα έκανε το γαϊδουράκι? Αυτό είναι τσότα. Καλετσότα.
2: Δεν είναι τσότα.
1: Συγγνώμη, φίλε.
3: Δεν το δέχομαι.
1: Είναι το shallow sex. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
3: Με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι, η ρηχή διείσδυση. Πώς θα σου το πω? Τόσο δούλη.
4: Ό,τι είναι τώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
4: Σκάτς, πότε επιστρέφουμε?
6: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
7: Εγώ θα έρθω 31.
8: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
9: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
8: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
9: Say Chess!
8: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχμαρ.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Full Zoo. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Please put the radio phone on Dora.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.